0: Παντελώ το ρίτα.
1: Ωαω. Ο πίσεν δεν είναι στάσου, α. Αγιώδε. Κομπλέτο καντέλα.